0: ζένα. Μία τάστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μία νικόμσινίτσα.
0: Ποιο η ζένα, η τάστα, η κόμσιε. Α, η δί.
2: Ράδιο Γκόγκ.